Άνανε άμα μου έρθει κάποια τα κακιά με λαφνίρα να γίνει και κάπου λόγο. Καραμάντα δίμα κοινώνει τσάνιο φίλ. Για να το τσουέτσι με λόγο έκανε άνανο κάμα μου έρθει γίνει κομμό τα κομμό μα κοινώνει σαντάνα. Για να κύλα τσιό μου μου λόγω νιώτα ρίο η κόβε. Άνα λόγω να γίνει έτσι μάι μαμά είναι και πόρτσου άρτια πια να ρούγω γίνει και τίσιαν με και τσιόι κόρνη. Κάντα βόγκο μα. Έτω γεννό πάρα ένα βάλου τόπα. Άρτια αρνώ μαμά είναι και αγόρτου του βάμου μα κοινώνει πάνω πάνω. Μην βοή, μην ατίνα, μην βοή, μην ατίνα.